0: Ζάντζι.
1: Ο Γκριτά!
0: Τώρα μας καλές γόνα και Χαβιέρ και Κόκο Αχαντέρα. Says that we want to congratulate our daughter Christina and our son-in-law Isaiah. They are making us grandparents for the 8th time. Says off a baby.